Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

και σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Υπάρχουν απογεύματα ή νύχτες που δεν ζητούν φασαρία. Ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές. Για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση. Για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό κόσμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι οι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Είμαι Ανέστης Χατζιαντώνιο πίσω από το μικρόφωνο και ακούς την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Αποκλειστικά εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κεραϊδά σε όλο τον κόσμο. Τον ακούς κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό, γιατί οι καλύτερες ραδιοφωνικές διαδρομές είναι πάντα κοινές. Απόψε, λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Where the dreamers hide. Και ξεκινάμε κάτω από τα φώτα ενός παράξενου καμπαρέ, το 70's. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel είχαν πάντα κάτι θεατρικό, κάτι ανάμεσα σε glam rock και σκοτεινό performance. Το Ridge από το άλμπουμ τους Psycho Mode του 1974 μοιάζει σαν βόλτα σε παλιό ξενοδοχείο γεμάτο καθρέφτες, καπνό και χαμένες φιγούρες.

Και κάπως έτσι ανοίγει η αυλαία, με φώτα χαμηλά και πρόσωπα που μοιάζουν να κρύβουν ιστορίες. Αλλά κάθε θέατρο έχει και τις σκοτεινές του γωνιές. Το 1977 η Uriah Heep σε μια περίοδο πιο όρημη, πιο ατμοσφαιρική. Το Hacking Tree μέσα από το άλμπουμ Firefly έχει αυτή τη βαριά αίσθηση παλιού θρύλου, σαν προειδοποίηση που ταξιδεύει μέσα στο χρόνο.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που μοιάζουν με όνειρο και άλλα σαν ανάμνηση που δεν φεύγει ποτέ. Και ύστερα υπάρχει το Γκρέγκαρο Φώτο. Ο Φιλ Λάινοτ είχε ένα μοναδικό τρόπο να κάνει το μελαγχολικό να ακούγεται όμορφο. Το Dancing in the Moonlight δεν είναι απλώς τραγούδι για τη νύχτα. Είναι τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ζωντανός μέσα στη νύχτα.

Κάποια απογεύματα ή και κάποιες νύχτες σ' αγκαλιάζουν και κάποιες σε δοκιμάζουν, γιατί μετά το φως έχετε πάντα η σύγκρουση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: ...1980. Η πρώτη εποχή με Ronnie James Dio στους Black Sabbath. Και το Heaven and Hell δεν είναι απλό heavy metal. Είναι φιλοσοφία ντυμένη με riff. Το καλό και το κακό. Το φως και το σκοτάδι. Όλα μέσα μας. Heaven and Hell από τους Black Sabbath.

Τελικά, ίσως όλοι κουβαλάμε λίγο παράδεισο και λίγη κόλαση μαζί. Και κάπου ανάμεσα υπάρχει η απώλεια. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Εκεί που οι νυχτερινές σκέψεις γίνονται μουσική. Πριν ο Ντίο γίνει η θρύλος των Σάμπαθ και των Rainbow, υπήρχαν οι Elf. Το κομμάτι Nevermore από τα 1972 έχει εκείνη τη γυμνή συναισθηματική ένταση των πρώτων ημερών.

Κάθε Nevermore κρύβει κάτι που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Και μετά από αυτή την μελαγχολία έρχεται το groove του δρόμου. Η UFO. Η UFO πριν γίνουν Arena Legends είχαν ακόμη το blues rock χώμα στα παπούτσια τους. Το built-in comfort είναι βαρύ, χαλαρό και γεμάτο κομπασμό.

Μερικές φορές χρειάζεσαι απλώς έναν δυνατό ενισχυτή και έναν ανοιχτό δρόμο και κάποιες άλλες χρειάζεσαι ηρεμία μέσα στο χάος. Το ντεπούτο των Boston το 1976 άλλαξε τον ήχο του αμερικάνικου ροκ και το Peace of Mind μιλά για κάτι που όλοι ψάχνουν, την εσωτερική ησυχία μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς.

Υπάρχουν νύχτες που δεν ζητούν φασαρία, ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές, για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση, για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό δρόμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι οι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Γι' αυτό, για απόψε, το ένα φέρνει τ' άλλο, έφερε λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Γι' αυτό δόθηκε ο τίτλος Where the Dreamers Hide. Και ακολουθούν οι πρώιμοι Scorpions, πιο λυρικοί, πιο ψυχεδελικοί. Το Lies Like a River από το In Trance του 1975 έχει αυτή τη γλυκιά ευρωπαϊκή μελαγχολία το 70s.

και η ζωή συνεχίζει να κυλά, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι, σαν επεισόδιο από κάποιο παράξενο όνειρο. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και πίσω από το μικρόφωνο είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο», για όλους εκείνους που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα τραγούδια. Οι Παύλους Ντοκ τώρα δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο. Η φωνή του David Sarkamp σχεδόν απόκοσμη, και το episode μοιάζει σαν σκηνή από ταινία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Είναι κάποιες μουσικές που δεν εξηγούνται. Μόνο σε στοιχιώνω, ρε γαμώτο. Και μετά ο ουρανός αρχίζει να καίγεται. Οι Bad Company στη σκοτεινή blues πλευρά τους. Το Burning Sky έχει εκείνη την αίσθηση τέλους διαδρομής. Σαν να κοιτάς έναν ορίζοντα που αλλάζει χρώμα.

και μετά τους Bad Company έρχεται η νοσταλγία. Έρχεται ένα τραγούδι φόρο τιμής και ταυτόχρονα μια λεπτή ειρωνία προς τις συνεχείς συγκρίσεις με τους Monty Blues. Αλλά πέρα από αυτό είναι απλώς πανέμορφο. Τίτλος του κομματιού των Buckley James Harvest, Pure Man's Monty Blues από τα 1977.

Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινης διαδρομής. Οι dreamers δεν ψάχνουν πάντα απαντήσεις. Μερικές φορές τους αρκεί μια τελευταία πτήση. Οι Camel είχαν πάντα την ικανότητα να κάνουν τη μουσική να μοιάζει αιωρούμενη. Το Unborn από το Moon Madness του 1976 είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Σαν απομακρύνεσαι αργά από τη γη. Και ίσως εκεί να κρύβονται τελικά οι dreamers. Camel και Unborn.

Και έρθε στιγμή όπου οι σκιές χαμηλώνουν, τα φώτα μικραίνουν και η απόψινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ήταν το επεισόδιο Where the Dreamers Hide, όπου κρύβονται οι ονειροπόλοι. Εδώ στο το ένα φαίνει τ' άλλο, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς που ταξιδέψατε μαζί μου σε αυτή τη μικρή νυχτερινή γωνιά του κόσμου. Μέχρι την επόμενη φορά, να προστατεύετε τα όνειρά σας, γιατί σε έναν κόσμο που κάνει θόρυβο, οι dreamers είναι αυτοί που κρατούν ακόμα λίγο μαγεία ζωντανή. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του Radio Bird και όσο για εμάς, καλή συνέχεια. Και ως την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird

0: στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Σήμερα θα είναι μια εκπομπή που θα έχει αρκετή αναφορά στη βροχή, μια και εδώ στη Δυτική Πελοπόννησο αυτές τις μέρες έχει ρίξει, παιδιά, και τι δεν έχει ρίξει. Δεν λέω, το νερό χρειάζεται, αλλά με κάπως έτσι ρυθμούς πιο ομαλούς. Αντέχουμε πάντως, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, Συμφωνία Πονότες κάθε Παρασκευή εδώ στο Ραδιοπούλι, www.radio.gr. Συντονιστείτε με τον Λάμπη Βασιλάτο, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Μας βρίσκεται εύκολα και μπορούμε να τα λέμε στο κάτω μέρος της σελίδας του RadioBird, στο chat. Βεβαίως και στο προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, Λάμπης Βασιλάτος, με βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες. Ήταν το καλοκαίρι του 1969, όταν εκεί στο Woodstock πιάνει μια βροχή και έγινε πραγματικά χαμός, λάσπη. Αυτό που ακούμε είναι ο χορός της βροχής από το Πλήθος, όπως έτσι ηχογραφήθηκε από αυτό το soundtrack, αυτή την ταινία και μουσική. Δεν ξέρω αν περνάνε και κάποιες αστραπές από το μικρόφωνο, αλλά έτσι για να δέσει το τοπίο. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα ή μέχρι τις 1 το μεσημέρι όσοι μας ακούτε την Κυριακή.

The Rain Song από τους Led Zeppelin, από τον δίσκο τους Houses of the Holy. Συνεχίζουμε περίπου εκεί, μένουμε σε εκείνες τις χρόνιες, με έναν καταπληκτικό δίσκο, τον Wishbone Ash, το Argus. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που τώρα τελευταία μου το θύμισε ένας πολύ καλός φίλος. Να είναι καλά. Leaf and Stream, Wishbone Ash. Εδώ τώρα αυτό είναι το... Παίζουμε με φυσικό ήχο εμείς, με CDs, οπότε τα λαθάκια στην κονσόλα μπορεί να γίνουν.

ένα καταπληκτικό κομμάτι μέσα από έναν δίσκο, ένα δίσκο που απαραίτητα πρέπει να τον έχει κάποιος αν του αρέσει αυτό το είδος της μουσικής, το Argus, Live and Stream. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε, μισό λεπτό, ευθύς αμέσως. Μια και εδώ κρατάει καλά η βροχή, καταιγίδα δηλαδή. Άλλη μια μπαλάντα για τη βροχή, Rain, από τους Uriah Heep. Είναι από το 1972, εκεί σε εκείνες τις χρονιές μένουμε, μέσα από τον δίσκο The Magician's Birthday.

Μου έχει κάνει εντύπωση εδώ και αρκετά χρόνια που τα πολύ σκληρά συγκροτήματα, τα hard rock αλλά και τα heavy metal έχουν φτιάξει πολύ ωραίες μπαλάντες. Συνεχίζουμε, έχουμε πάει έτσι σε πιο χαλαρό ρυθμό. Είμαστε εδώ στο Radio Bird όπως κάθε Παρασκευή. Παρασκευή 10 με 12 τα μεσάνυχτα, Συμφωνία από Νότες, είμαι ο Λάμπης Βασιλάτος. Με ξανακούτε αν θέλετε τη Δευτέρα, την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, και βεβαίως μπορούμε να τα πούμε είτε στο προσωπικό λογαριασμό του Facebook, το Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά, είτε ακόμα καλύτερα όλοι εδώ στο chat του Radio Bird, να γίνουμε μια πολύ ωραία παρέα. Και ενώ εδώ η βροχή συνεχίζει και η καταιγίδα συνεχίζεται αδιάκοπα, πρέπει να πάρουμε και ένα αδιάβροχο. Από τον τεράστιο Leonard Cohen, τον δικό μας Leonard Cohen, που πολλά κομμάτια του είναι συνδεδεμένα με την Ελλάδα και την Ύδρα. Famous Blue Raincoat.

Εξαιρετικός ο Λέοναρντ Κόεν. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Και αργότερα δεκαετία 80 που 80-90 που τον έμαθε πολύ ο κόσμος. Αλλά εγώ θα μείνω στο τέλος δεκαετίας του 60 με αυτά τα πολύ ωραία τα παλιά κομμάτια. Famous Blue Raincoat. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, αρκετά με την βροχή σήμερα που είναι ωραία, έχει τη δικιά της έτσι, διάθεση και το δικό της feeling. Συνεχίζουμε εδώ στο Radio Bird, Συμφωνία από Νότες, με τους πολύ δικούς μας Aphrodite Child και βέβαια τον Demi Russo, αυτούς τους τεράστιους καλλιτέχνες, τον Λουκά τον Σιδερά, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον μου διαφεύγει τώρα ο άλλος. Πάμε βεβαίως να ακούσουμε την καταπληκτική φωνή του Demi Russo, στο Rain and Tears, γιατί όντως η βροχή μπορεί να είναι και δάκρυα. Σε λιγάκι, γιατί έχουμε ένα προβληματάκι εδώ. Αυτά συμβαίνουν στις εκπομπές τις ζωντανές. Σε λιγάκι θα το βάλουμε. Μισό λεπτό. Demi Russo.

Η βροχή και τα δάκρυα είναι ίδια, αλλά στον ήλιο όλα φεύγουν και πρέπει να παίξεις το παιχνίδι. Αυτά μεταξύ των άλλων. Και κάποια στιγμή τελειώνει και η βροχή και βγαίνει το ουράνιο τόξο, ή μάλλον μπορεί να υπάρχει και λίγη βροχή, αλλά τα παιχνιδίσματα με τον ήλιο να το κάνουν έτσι ώστε να εμφανίζεται ένα ουράνιο τόξο. Και καλό θα ήταν, ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε να το πιάσουμε. Catch the Rainbow από τους Rainbow, το συγκρότημα του Richie Blackmore όταν έφυγε από τους Deep Purple το 75-76 εκεί.

Εκπληκτικός δίσκος, ο πρώτος του Ritchie Blackmore, ο οποίος λεγόταν Ritchie Blackmore's Rainbow, αλλά δεν είχε πάρει ονομασία το συγκρότημα, αλλά ήταν τόσο πετυχημένος αυτός ο δίσκος, και ωραίος βεβαίως, που ουσιαστικά ονομάστηκε τέλος πάντων το group Rainbow. Εδώ στα φωνητικά είναι ο James Dio, ο Ρόνι James Dio, ξέχασα το μικρό του. Ακούσαμε το Catch the Rainbow και συνεχίζουμε με έναν άλλον υπέροχο και τι είναι αυτός τώρα, είναι και κιθαρίστας αλλά και πραγματικά ωραίος στα φωνητικά, με πάρα πολύ ωραία, έτσι έχει μπλέξει πάρα πολύ ωραία 3-4 είδη. Θα το ξέρετε. Πάμε δεκαετία 80 στο υπέροχο Purple Rain του Prince, μέσα από τον ομώνυμο δίσκο Purple Rain. Εδώ είναι ο Prince με το συγκρότημά του, τους Revolution.

Purple Rain από τον Prince και το συγκρότημά του, τους Revolution, μέσα από τον ομώνυμο δίσκο. Σας έχουμε βάλει το κομμάτι όπως είναι στο άλμπουμ. Όχι κάποια radio έτσι edit.

Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με κάτι που δεν έχει να κάνει με βροχή, αλλά έχει να κάνει με τον Νοέμβριο, μια και η πρώτη μετάδοση, αλλά όχι και την Κυριακή, είναι 30 ο μήνας, έχει 30, ναι. Την Παρασκευή σήμερα δηλαδή, ο μήνας έχει 28, οπότε είναι τέλη Νοεμβρίου. Pavlov's Dog μέσα από τον υπέροχο δίσκο Pampered Manual, Late November.

Εκπληκτική Παύλος Dog από το Pumped Mania, αλλά και βεβαίως πάντα θα εκθιάζω αυτή την ξεχωριστή φωνή του David Sirkamp. Ας το σκληρύνουμε κι άλλο.

Μάλιστα. Ήταν η Edgar Brunton Band. Πιθανώς τους γνωρίζετε με το Evening Over Rooftops, αλλά έχουν και άλλα κομμάτια και είναι ένα ωραίο συγκρότημα εκείνης εποχής των 70s. Love in the Rain ακούσαμε. Συνεχίζουμε και επειδή το έχουμε λίγο βαρύνει, ας πάμε έτσι λίγο σε πιο rockabilly, rock and roll, να φύγουμε έτσι λίγο από αυτό το γκαράζ ψυχεδέλο ροκ, τέλος πάντων, τον Edgar Brunton. Creedence Clearwater Revival ή CCR αν θέλετε, το συγκρότημα John Fogerty αλλά και των άλλων. Have you ever seen the rain? Εμείς πολύ βροχή έχουμε δει όντως.

Have you ever seen the rain? Αναρωτιόνται λοιπόν, αναρωτιόντουσαν οι Creedence Clearwater Revival. Και συνεχίζουμε, έτσι μια και έχουμε, ας το πούμε, μια θεματική για τη βροχή και για το μπόλικο νερό που γενικώς όλη την Ελλάδα νομίζω έχει πέσει, τουλάχιστον εδώ στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Ηλία και από την Αμαλιάδα και το Κόβα στούντιο που εκπέμπω τουλάχιστον εγώ και η εκπομπή Συμφωνία από Νότες, έχουμε δει αρκετό νερό. Ήθελα να σας πω ότι κάθε εκπομπή ετοιμάζεται έτσι με την διάθεση εκείνης της ημέρας, το κλείσιμο της εβδομάδας και προσπαθώ έτσι να πιαστώ έτσι από κάτι, πέρα από τη διάθεσή μου δηλαδή, να πιαστώ από κάτι και να κάνω, ξέρω εγώ, ένα θεματικό όπως τώρα για την βροχή, μια και μ' αρέσει και η βροχή. Και θεωρώ ότι είναι ωφέλιμη, δεν μπορούμε να ζήσουμε εξάλλου χωρίς το νερό. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες με αγαπημένο συγκρότημα που το έχω παίξει αρκετά τις τελευταίες φορές, μια και ο Rick Davies μας έχει αφήσει, πάλι από το famous Last Words, ένα δίσκο του 84 κάπου εκεί, τέλος πάντων δεκαετία 80, It's Raining Again από το Supertramp.

Και από το Superdrum και το It's Raining Again, ας φύγουμε λίγο από τις βροχές και ας πάμε στον τελευταίο δίσκο των Roxy Music, το Avalon, να ακούσουμε το The Space Between.

0: Space Between από τους Roxy Music. Και για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε, τώρα θα σας τα πει ευθύς αμέσως η Έφη.
1: Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία από νότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες σε ένα κλασικότατο κομμάτι. Εγώ το είχα πρωτακούσει σε μια διαφήμιση πάρα πολύ παλιά όταν ήμουνα πιτσιρικάς. Καβαλάριδες στην καθηγήτρια. Πολύ ωραία. Ντόρος βεβαίως, έτσι.

0: Καλησπέρα με τις καταιγίδες στο ραδιόφωνο, στο ραδιοπούλι. Δεν φτάνουν οι έξω. Λοιπόν, καταπληκτικό κομμάτι το Riders on the Storm από τους Doors, και ποιος δεν το γνωρίζει αυτό το κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη κυρία που είχε γενέθλια πριν από δύο μέρες. Βέβαια το 23 μας άφησε, αλλά πραγματικά έχει κάνει εξαιρετικές δουλειές. Μιλάμε για την Anna Mae Bullock. Βέβαια δεν σας λέει τίποτα αυτό το όνομα. Αυτό είναι το πραγματικό όνομα όμως της Tina Turner. Πάμε να ακούσουμε κάτι όταν ήταν στα high της με τον Nike, τον σύζυγό της, στην πρώτη περίοδο της καριέρας της, τέλος της δεκαετίας 60 και λίγο από το 70. Εξαφανίστηκε για κάποιες χρονιές και πραγματικά όχι απλά πήρε τα πάνω της τη δεκαετία του 80 με εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ που έβγαλε, το Private Dancer, και άλλες συμμετοχές και σε ταινίες και σε άλλα άλμπουμ και σε άλμπουμ που συμμετείχε. Περιτώ να σας πω ότι θεωρείται, πρέπει να έχει το ρεκόρ, κάπου είχα διαβάσει, της πιο μεγάλης συναυλίας από άποψη κόσμου που αφορά γυναικεία τραγουδίστρια. Tina Turner λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά χρόνια, ένα κομμάτι, να δείτε πώς λέει ένα κομμάτι των Rolling Stones, το Honky Tonk Women, έτσι να φύγουμε λίγο από τις βροχές και από όλα αυτά.
1: Okay.
0: Ζωντανές ηχογραφίες που μας αρέσουν αρκετά.

μεγάλη Τίνα. Έχει πει blues, έχει πει soul, έχει πει rock, έχει διάφορα τραγουδήσει. Άλλη φορά θα σας βάλουμε και άλλα κομμάτια από αυτήν και από το Private Dancer από τη δεκαετία του 80. Πιθανώς τη θυμάστε και στο Mad Max που είχε παίξει με τον άλλο τον ηθοποιό, κόλλησα τώρα, τον Αυστραλό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Άλλο ένα κομμάτι από Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain.

Creedence Clearwater Revival, We'll Stop the Rain, από εκείνες τις παλιές εποχές. Πάμε αρκετά χρόνια μετά σε κάπως διαφορετικό στυλ. Νομίζω το θυμάστε, το θυμάστε όμως τον κύριο εδώ. Κάπως κολλάει, δεν ξέρω, για πείτε μου. Terrestrial Derby και Rain.

Ήταν ο Terence Trent D'Arby από Νέα Υόρκη μεριά, με αυτό το πολύ γνωστό έτσι κομμάτι του. Ξαναπάμε πίσω. Πάλι αλλάζουμε ύφος. Bob Dylan. Rainy Day Women, 12 και 10 και 35, έτσι είναι το

Και βροχερή ημέρα και γυναίκες και Bob Dylan, τι άλλο θέλετε. Rainy Day Women, 12:35. Λοιπόν, εδώ στο Ραδιοπούλι είμαστε, www.radiobert.gr, Συμφωνία Απονότητες και Λάμπης Βασιλάτος, κάθε Παρασκευή 10 με 12, η πρώτη έτσι, μετάδοση της εκπομπής, και η δεύτερη μετάδοση την Κυριακή, 11 με 1 το μεσημέρι. Να συνεχίσουμε, έχουμε μπει τελική ευθεία με τον Eric Clapton. Όταν ο Eric Clapton ήταν σε μια κρίσιμη κατάσταση, γύρω στο 71-72, έγινε ένα κόνσερτ λοιπόν, μια συναυλία στο Rainbow Concert, Αγγλία μεριά, με πολλούς φίλους, Pete Townshend, τον Rick Gregg, τον Jim Capaldi, τον Ronnie Wood, τον Jimmy Carstyne, τον Stevie Winwood, κόσμος και κοσμάκης πέρασε από εκεί να στηρίξει τις δύσκολες ώρες του Eric Clapton. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό τον υπέροχο δίσκο. Εδώ είμαστε, live ηχογραφήσεις είπαμε. Roll It Over.

ασταμάτητη, έτσι. Τόσες κιθάρες που μαζεύτηκαν, τόσος κόσμος, καλός, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ήταν η συναυλία του Eric Clapton με τους φίλους του από το Rainbow Concert. Ακούσαμε το κομμάτι Roll It Over. Συνεχίζουμε σε ένα τρένο της ειρήνης. Ο δικός μας ο Cat Stevens ή Γιώργος Στεφάνου.

0: Υπέροχος ο Cat Stevens, ο δικός μας, να είναι καλά. Ακούσαμε το Peace Train. Πάμε σε έναν άλλον έτσι πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον ντυμένο με μαύρα, τον Johnny Cash. Και τι δεν έχει κάνει αυτός. Πάμε να σας παίξουμε κάτι από, από τα άλμπουμ που έβγαλε στην American Recordings. Ήταν αρκετά μεγάλος, είχε σπάσει ας πούμε και φωνή του, θα ακούσετε τώρα πώς βγήκε η ηχογράφηση. Και η αλήθεια είναι δεν ήθελε κάποιος να τον ηχογραφήσει σε αρκετά κομμάτια που έκανε διασκευή και έδωσε το δικό του τέλος πάντων στυλ. Δεν το μετάνιωσαν όμως οι American Recordings και πραγματικά έβγαλε 4-5 δίσκους. Νομίζω βγήκανε κάποιοι ή και όλοι μετά το θάνατό του, οι οποίοι πραγματικά τα σπάσανε. Drive On, Johnny Cash.
1: Well, I got a friend named Whiskey Sam. He was my boony rat buddy for a year and now. He said, I think my country got a little off track. Took him 25 years to welcome me back.

Drive On, υπέροχος ο Johnny Cash. Θα συνεχίσουμε με κάτι άλλο στο ίδιο στυλ. Πάμε στον Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, μια και έχουμε πάει εδώ στο West. Δύση είμαστε κι εμείς εδώ, δυτική Πελοπόννησο, αλλά μια διαφορετική δύση. While I blow, I see. Πάρτε και λίγο Willie Nelson.

0: cute man, ain't it?
1: Yes.
0: What's he doing?
1: He's plowing.

Σε πολύ δύση και far west, καμπόικες καταστάσεις μας έχει μεταφέρει ο Willie Nelson. Blue eyes crying in the rain. Τώρα θα μου πείτε, πρέπει αυτά τα μάτια να κλαίνε στη βροχή? Τέλος πάντων.

Αλλάζουμε στυλ. Τελευταίο κομμάτι. Μπορεί, θα δούμε. Rainmaker. Από το καταπληκτικό συγκρότημα των Traffic.

Traffic από το 1971, αγαπημένο συγκρότημα Jim Capaldi, Stevie Winwood. Υπέροχη μουσική όλη τους. Chris Wood, Dave Mason. Ο Rick Gregg που έπαιζε και πιο πριν στον Eric Clapton. Όπως και οι άλλοι δηλαδή. Rainmaker από τον καταπληκτικό δίσκο The Low Spark of High Heeled Boys, ήθελα να το πω αυτό.

Κάπου εδώ σας αφήνω σιγά σιγά. Συμφωνία από νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 τα μεσάνυχτα και Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοπούλι www.radiobird.gr. Ακούστε μουσική, ακούστε Radiobird, ακούστε και τους υπόλοιπους μουσικούς παραγωγούς, είναι πραγματικά εξαίρετοι ο καθένας το είδος του. Ας τελειώσουμε με ένα πάρα πολύ γνωστό και χιλιοδιασκευασμένο κομμάτι, Rainy Night in Georgia από Brooke Benton εδώ. Από Λάμπη Βασιλάτου και Συμφωνία από Νότες, να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: how you look at it.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
2: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
1: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
3: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, πάλι μαζί για μια ώρα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη. Είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε η επιθυμία μου είναι να τραγουδήσουμε την ευγνωμοσύνη. Αν και η ευγνωμοσύνη απλώνεται μέσα μας σαν συναίσθημα, στην πραγματικότητα προέρχεται και δημιουργείται από μια σκέψη. Από τη σκέψη ότι «Να, πάλι ασημένια δώρα μου προσφέρει η ζωή σήμερα».

Παντού στον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν τη μέρα τους με ευγνωμοσύνη για το ποδήλατο που τους πηγαίνει στην εργασία και γιατί έχουν κάποιον να αγαπούν.

και μπορούν να ονειρεύονται. Μπορούν να ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο και μπορούν να τον τραγουδούν, να τον σχηματίζουν, να τον μορφοποιούν.

από το λιμάνι που αποπλέω, αυτό έχω πρόθεση, στόχο και σκοπό. Να βγω σε έναν καλύτερο κόσμο, σε έναν ρόδινο γυαλό. Εκεί σημαδεύει η πλώρη μου, εκεί με κατευθύνει η πηξίδα μου.

αυτόν τον κόσμο τον φωτίζει ένας ήλιος, να, αυτός ο ήλιος που σηκώνεται τώρα στην Ανατολή είχε πάει από βραδείς από την άλλη πλευρά της γης. Φροντίζει να φωτίζει και να θάλπει και εκεί.

του γυρίζω την πλάτη να ζεστάνει τους ώμους μου, να κουμπίσει τον ώμο μου όπως ένας καλός φίλος την ώρα που χρειάζομαι υποστήριξη, να με συγκινήσει.

Επειδή κάποιες φορές η ευγνωμοσύνη αφήνει ίχνη στις σελίδες, ας ανοίξουμε ένα βιβλίο. Από τις εκδόσεις Εύχριστος κυκλοφορεί «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Βιβλίο πρώτο ήταν ένα χαϊκού όπου διαβάζω «Έπειτα ένα πρωί τον άκουσα να ψιθυρίζει σε επανάληψη δύο φορές ή τρεις σαν σε προσευχή. Σε ευχαριστώ ζωή, σε ευχαριστώ ζωή». Η μητέρα του μιλούσε πολύ. Ήταν πάντα το στοιχείο της για να τον βοηθήσει να αποκαταστήσει την ικανότητα λόγου που είχε πληγεί. Του τραγουδούσε με μια ακατέργαστη σοπράνο φωνή τα παραδοσιακά στη δική της εκδοχή. «Ένα νερό κύριε Ευαγγελιό, ευχαριστώ και ευγνωμονώ. Είμαστε εδώ και τραγουδώ, ευχαριστώ ευγνωμονώ».

Υπάρχουν συνθήκες που δεν είναι καθόλου εύκολες, κι όμως εκεί βρίσκουμε τη μαγεία της δημιουργίας. Εκεί αναγνωρίζουμε το συναίσθημα που σχηματίζουμε με τη σκέψη που κρατάμε στο χέρι.

Εκείνο που τώρα αποχωριζόμαστε είναι εκείνο που μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε και μπορούμε να είμαστε γι' αυτό βαθιά ευγνώμονες.

τότε αυτό που τελειώνει δεν μπορεί παρά να είναι πανεύμορφο. Μας αφήνει μέσα σε μια αγκαλιά γλυκιάς θλίψης να αναλογιστούμε τι ωραίο ήταν αυτό που ζήσαμε και να το καλέσουμε πάλι.

Στο μεταξύ ανοίγουμε αυτόν τον εσωτερικό τόπο, τον χειμωνιάτικο κήπο μας. Εδώ φυλάμε όλα όσα πολύ αγαπήσαμε, τον τακτοποιούμε εκ νέου, βρίσκουμε θέσεις για να χωρέσουν τα φρέσκα δώρα.

Φοράμε το λουλουδά το φόρεμα, βάζουμε να παίξουν τα αγαπημένα τραγούδια. Εκεί να γνωρίζουν ότι ο χειμώνας είναι ό,τι πρέπει για να έρθει πάλι το καλοκαίρι.

Και θυμόμαστε, διότι η μνήμη περιέχει όλα εκείνα που αγαπήσαμε και άρα εκεί βρίσκεται ό,τι θέλουμε να ενεργοποιήσουμε πάλι για να εκπληρωθεί ξανά στην πραγματικότητά μας.

Οι μέρες που περνούν μας αφήνουν τα πολύτιμα δώρα τους, τους σπόρους που σπέρνουμε με κάθε λέξη με την οποία συμμετέχουμε στη δημιουργία αυτού του ωραίου κόσμου.

αυτού του κόσμου που γεννιέται κάθε στιγμή μέσα στους γαλάζιους ωκεανούς, της γης και του ουρανού, μέσα στην αλήθεια της καρδιάς και του νου.

αν είναι ακόμα νύχτα, μπορούμε να αρχίσουμε να τραγουδάμε την ευγνωμοσύνη για τη μέρα που ετοιμάζεται να ξημερώσει και να την κεντάμε με ό,τι αγαπάμε, με ό,τι περιμένουμε να μας χαρίσει.

Φίλοι και φίλες, συνεχίστε να ακούτε διαλεκτή μουσική από το Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα ευγενικά μας λόγια, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

φίλες και φίλοι του Radio Bear, είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock'n'Rolls. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 και θα ακούσουμε γνωστές και άγνωστες επιτυχίες από χώρο της κλασικής rock. Καλή σας ακρόαση! Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα, καλό μήνα βασικά και καλή νέα μουσική σεζόν για το σταθμό μας και την εκπομπή μας. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the Notes για 10η χρονιά στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, τα μισά στο Shelter Radio και τα τελευταία 5 στο Radio Berg, τη μουσική μας φωλιά από το Βραχάτι Κορινθίας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί. Ο καιρός είναι συνεπής με την εποχή, καθαρά φθινοπορεινός αυτές τις μέρες. Και έτσι θα ξεκινήσουμε κι εμείς με ένα κομμάτι που τους ήχους και τα χρώματά του τα έχω συνδυάσει με το φθινόπωρο. Tim Buckley, Phantasmagoria in 2 από το Goodbye Hello. Καλή σας ακρόαση.

Νομίζω θα συμφωνείτε όλοι ότι το κομμάτι αυτό προσφέρεται για ξεκίνημα. Μια νέα περίοδο λοιπόν, ένας νέος χρόνος, ήθελε και ένα νέο σποτ. Ακούσουμε το μουσικό χαλί του νέου σποτ, το κλασικό Ohio, τον Crosby, Stills & Nash, για τη σφαγή, μάλλον τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο του Ohio και τους τέσσερις νεκρούς φοιτητές.

στο κέντρο της μεγάλης διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ, την άνθηση της folk rock μουσικής και του κινήματος των hippies, περνάμε στους Canet Heat που μας οδήγησαν από αυτή την εποχή στο Woodstock με το Let's Work Together.

Ακούγεται συνέχεια οι Birds, που είναι αυτοί που έπαιξαν πολύ καλύτερα από τον Dylan, σπουδαία κομμάτια του Dylan, ο οποίος κυριάρχησε στο κίνημα αυτό στη δεκαετία του 60, της αμφισβήτησης και της διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Βιετνάμ, με το It's All Over Now, Baby Blue, από τους Birds.

Οι Μπέρτσε δημιουργήθηκαν και έδρασαν κυρίως στο Λος Άντζελες, αλλά στην άλλη μεγάλη πόλη της Καλιφόρνιας, στο Σαν Φραντσίσκο, εκείνη την εποχή μεσουρανούσε και η φήμη του και η δράση του έφτασε σχεδόν στις μέρες μας. Ακόμα γίνεται χαμός όταν παίζουν όσοι έχουν απομείνει. Και μιλάμε για ποιους άλλους, για τους Grateful Dead και το Ripple από το American Beauty του 1970.

Και μια και τους ζωηρέψαμε λιγάκι, ας περάσουμε και στους Clearwater Revival, το συγκρότημα του John Fogerty και το Batman Rising από την ίδια εποχή.

Και μετά τους Clinton's Clearwater Revival, σειρά παίρνει ο Fats Domino, ένας από τους πρωτεργάτες στο rock and roll και ο συνθετικός κρίκος μεταξύ της νέγρικης μουσικής, του blues και του rock που ακολούθησε. Ain't that the same? You...

Και τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος της εκπομπής, το Build Me a Woman, ένα κλασικό blues κομμάτι στην απίστευτη εκτέλεση του Jim Morrison και τον Doris από το Absolutely Live. Η συνέχεια της μουσικής που λέγαμε, πώς από το blues και το rock and roll περάσαμε στο blues rock και στην καθαρή rock σκηνή.

0: φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, σας θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Rock Around the Notes από το Radio Bird, τη μουσική σας φωλιά από το Βραχάτι Κορινθίας. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Στο πρώτο μέρος παίξαμε κομμάτια κυρίως από τα δεκαετία του 60 και κυρίως από την Αμερική. Το δεύτερο μέρος θα είναι και λίγο πιο progressive και θα έχει και πολλά συγκρονήματα από τη Μεγάλη Βρετανία. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στους 8. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινούμε αμέσως με τους Dire Straits και το One Upon a Time in the West.

και μετά τους Dire Straits θα περάσουμε σε ένα πολύ ξεχωριστό group, τους 801 Live, μια συνεργασία του Phil Manzanera με τον Brian Eno, από το οποίο θα ακούσουμε την εξαιρετική εκτέλεση του You Really Got Me για τη συνέχεια.

Νομίζω ότι έβγαλαν ένα μόνο δίσκο, όπως ένα live και από τον live, μάλλον και ένα στούντιο εδώ του Tomorrow Never Knows και ήσαν απίστευτοι. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου group από το Λονδρέζικο Underground κίνημα, τους Edgar Brookton Band. Έπαιζαν έξω από φυλακές, ήσαν αναρχικοί και δεν το έκραβαν καθόλου, έκαναν διαμαρτυρίες, πορείες, είχαν ένα φορτηγό και έπαιζαν ξαφνικά στα εργοστάσια. Τους κυνηγούσε αρκετά αισθητομία για την αντισυμβατική τους δράση. Ήρθαν πολλές φορές και στην Ελλάδα. Εμείς ακούμε το αγαπημένο Even Over Rooftops.

πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι από ένα γκρουπ που έπαιζε hard rock βασικά, Βαβούργα. Οι Άριδες ήσαν, αλλά έχουν και μερικά πολύ ερικά κομμάτια όπως αυτό που είναι το αγαπημένο μου. Και αφού είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρίμα να μεταχθούμε στην Ιρλανδία, να ακούσουμε και τον μεγάλο κιθαρίστα της rock και του rock blues, τον Rory Gallagher, I'm not a quake yet.

Και μετά από το εξαιρετικό αυτό κομμάτι, πάμε προς το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε ένα κλασικό progressive rock από τους Caravan και από το 1973 το Golf Girl. Να σας πούμε ότι, όπως καταλάβατε, η εκπομπή από Δευτέρα που ήταν καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε στην Πέμπτη, κάθε Πέμπτη 7 με 8 λοιπόν, άρα να νεώνουμε το ραντεβού μας και ελπίζω να είμαστε μαζί για όλη τη χρονιά με ζωντανές εκπομπές, με κέφι και όρεξη για καλή κλασική ροκ μουσική και όχι μόνο. Να έχετε ένα όμορφο μουσικό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ, σας αποχαιρετάμε με τους Caravan και το Golf Girl, να έχουμε μια όμορφη μουσική χρονιά.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε τα ηχοτρόπια. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Και σήμερα το μουσικό μας ταξίδι θα ενώσει τα σοκάκια του Πειραιά και της Σύρου με τα καταγόγια του Δέλτα του Μισισιπή. Εκ πρώτης όψεως, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από τη μια ο Μπαγλαμάς, το Μπουζούκι και η μαγκιά του Ρεμπέτη. Από την άλλη, η ακουστική κιθάρα, η φυσαρμόνικα και ο πόνος του μαύρου μουσικού της Αμερικής. Κι όμως, αν ακούεις προσεκτικά, η ψυχή τους είναι μία. Το Ρεμπέτη που δεν γεννήθηκαν από τους περιθωριοποιημένους, τους φτωχούς, τους κοινωνιούς.

Είναι μουσική που μετέτρεψε τη θλίψη σε αξιοπρέπεια και τη φτώχεια σε τέχνη. Εκεί θα ταξιδέψουμε στους δρόμους του ρεμπέτικου και του blues. Καλή ακρόαση.

Ξεκίνημα με τον Ταλκά του Στέλιου Βαμβακάρη και του Λουιζιάννα Ρεντ. Για τη συνέχεια θα γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μπάτη το 1935. Εκεί που οι Έλληνες ήτανε στην Αμερική και ήτανε του πεταματού.

κιθάρα είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, που έκανε έναν ολόκληρο δίσκο με τα ρεμπέτικα της Αμερικής.

στο Αμέρικα. Θα μείνουμε με τη φωνή του Led Belly, με ένα παραδοσιακό τραγούδι των φυλακών του Αμερικάνικου Νότου. Αναφέρεται στο τρένο Midnight Special. Ο μύθος των φυλακισμένων έλεγε ότι αν το φως του τρένου έπεφτε πάνω στο κελί σου, θα έπαιρνες σύντομα χάρη αποφυλάκησης.

Έτσι θα κυλήσει η εκπομπή με μπρος πίσω. Γυρίζουμε στον Πειραιά. Εκεί θα συναντήσουμε ξανά τον Γιώργο Μπάτη και τη Γιφτοπούλα. Ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια του πρώιμου πειραιώτικου ρεμπέτικου.

Σαμ Κουκ λέει στο τραγούδι ότι μια αλλαγή πρόκειται να έρθει και μιλάει βέβαια για το νόημα της ελπίδας και της βεβαιότητας ότι οι κοινωνικές συνθήκες και οι φιλετικές διακρίσεις της εποχής τελικά θα άλλαζαν προς το καλύτερο.

makes a skinny woman lose her home. Mama, mama, mama.

Αυτή ήταν η μαγική φωνή της Τζένις Καπάδαη και η κιθάρα του Βασίλη Τζαβάρα σε ένα τραγούδι του Willie Dixon από το 1963. Πίσω στο χρόνο τώρα, το 1932, ο Ιωάννης Χαλκιάς γράφει ένα από τα μεγαλύτερα ορχιστρικά τραγούδια, ορχιστρικά θέματα με μπουζούκι. Είναι το μινόρο του Τεκέ και ήταν το πρώτο σόλο μπουζούκι που ηχογραφήθηκε στην ιστορία. Σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στην Αμερική και στην Ελλάδα, νομιμοποιώντας έτσι το μπουζούκι στη δισκογραφία.

Αυτός ήταν το Νταλκά του Ιωάννη Χαλκιά στο Μινόρε του Τεκέ, μια ηχογράφηση που έγινε στη Νέα Υόρκη. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Μάρκος Βαμβακάρης, Έλλη Πετρίδου, Χαράματα η ώρα 3, ηχογράφηση του 1938. Ερωτική απογοήτευση, μοναξιά και ξενύχτη στις κακόφημες γειτονιές τις πρώτες πρωινές ώρες.

ακούτε το ραδιοπούλι, ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια που σήμερα ταξιδεύουμε νοερά στους δρόμους του Πειραιά και στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης. Και αυτή είναι η Can It Hit, ένα τραγούδι βασισμένο σε ένα παλιότερο τραγούδι του Henry Thomas του 1928. Φυγή από το θόρυβο της πόλης προς τη φύση και την ελευθερία, το τραγούδι έγινε ύμνος του κινήματος των hippies. Ταυτίστηκε απόλυτα με το φεστιβάλ του Woodstock του 1969.

Πίσω στη γειτονιά μας, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, όταν τα δυο σου μάτια, 1937. Από τα πρώτα μεγάλα τραγούδια που καθιέρωσαν το Γιάννη Παπαϊωάννου συνθέτη και το Στράτο Παγιουντζή που το τραγουδάνε μαζί ως τη θεσπόζουσα φωνή της εποχής.

Και από το Γιάννη Παπαϊωάννου, από το μπουζούκι του Γιάννη Παπαϊωάννου, στην κιθάρα του Τζον Λι Χούκερ. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Λιρόι Καρ το 1934. Ο Τζον Λι Χούκερ το ηχογράφησε το 1960. Λέει για τον πόνο του χωρισμού και τη θλίψη που σε πιάνει λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος. Lord knows I do despise. Nobody knows, knows what shape that I'm in. Nobody knows what shape that I'm in. My wife have left me for another man. Several long years, Lord knows that I've tried everything I could do to get along with my wife, Blue before sunrise.

0: Non, à tout le pain.
1: Τι εξαιρετική ενορχήστρωση σε αυτό το νοχελικό blues με εκτελεστή τον John Lee Hooker. Επιστρέφουμε στην γειτονιά μας, θα συναντήσουμε τον Βασίλη Τσιτσάνη και την Αρχόντισσα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης παίρνει μια πραγματική ιστορία ενός ανικανοποίητου έρωτα που είχε δραματικό τέλος και το κάνει ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια της ιστορίας της ελληνικής μουσικής. Η Αρχόντισσα άλλαξε την πορεία του ρεμπέτικου κάνοντάς το πιο αποδεκτό στα ευρύτερα αστικά στρώματα. Και εδώ δεσπόζει η φωνή του Στράτου Παγιουντζή.

Και από το 1938 πάμε στο 1965. Ο Μάνος Χατζηδάκης φτιάχνει έναν ολόκληρο δίσκο, ο Σκληρός Απρίλης του 45, με τα λαϊκά τραγούδια που τον σημάδεψαν και τον έκαναν να λατρέψει το ρεμπέτικο. Εκεί λοιπόν ζητάει στον Βασίλη Τσιτσάνη να κάνουν μια συνομιλία μουσική, αυτός με το πιάνο του και ο Βασίλης Τσιτσάνης με το μπουζούκι. Ακούστε.

Ήταν η φωνή της Μπέσι Σμιθ σε μια ηχογράφηση του 1925. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης είναι από τους συνθέτες που επηρεάστηκε πολύ από το blues και επειδή αγαπούσε τη Νέα Ορλεάνη, βρήκε τους New Orleans

0: και έκανε μια ολόκληρη συναυλία το 1998 στο Λυκαβητό.
1: Πήρε χρόνια. Νέα Κυψέλη. Λαχανά 85.
0: New Orleans, jazz band, μια μεγάλη μπάντα.
1: Το σπίτι, ο κήπος, τα καλοκαίρια.
0: Και εδώ δείχνει με ένα πολύ τρυφερό τρόπο ο Λουκιανός.
1: Η Κυραντιγόνη,
0: η Κέδη, τη διαδρομή,
1: η Παλάσσα, ο Χρήστος,
0: το συνέστημα,
1: ο Παντελής, ο Μαρίνος, ο Γεράσιμος, ο Νίκος, ο Σωτήρης, η Αγγελικούλα, η Ρινούλα, η Ρένα, η Δήμητρα, η Κύρα Λαμπρινή, η Δελβίνου, η Ιωστρόβου, η Κύρα Αφροδίτη, ο Κυραντώνης, η Ούλεν, ο Φούρνος, ο Μιχαλάκης, το σχέδιο Μάρσαλ, η Ιόνιο Σχολή, το Γεφυράκι, ο Γιάννης και ο Πέτρος, η Πλατεία, το Αττικόν, του Κασίμι, η Βάνα, η Μέρη, το Βουνό, το Κορολόγος, ο Προφήτης Ηλίας, τα Μεσημέρια, το Πλισταριό, οι Κόκκινοι Δαίμονες, του Τσουκνικά, η Κυρία Ευγενία, ο Κυραργύρης, η Βεατρίκη, το Πιάνο, το Οδείο Αθηνών, η Πειραιός, η Ομόνια, τα Χαφτία, η Βερανζέρου, η Λούστρη, το Λαύριο, η Ωραία Ζήτσα, το Green Park, το Άλσος, το Ρέξ. Λαχανά, Λαζαράδων, Φαέρθοντος, Βελβενδούς, Πλατεία, Οδός Κυψέλης, Κοδρικτόνος, Πατησίων, Πανεπιστημίου. Τότε ανέβαινε η Πανεπιστημίου. Ο άγνωστος στρατιώτης, ο βασιλικός κήπος, οι στήλες του Ολυμπίου Διός, Συγκρού, το Δέλτα, η αεροπορία, ο Ζέφυρος, ο Μπάτης, το Έδεμ, ο Άλυμος, η ΤΑΕ. Η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη. 726 St. Peter Street. Το Preservation Hall. Η Preservation Hall Jazz Band. Η Νέα Ορλεάνη. Η Media Luz, η Βουλιαγμένη, το The Fucking 50s, το Texas, το Flowers, το Ψυχικό, η Νέα Κυψέλη στην

Ρίζες, σκηνή, τόπη. Είναι όλα αυτά που περιέγραψε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μαζί με τους Preservation Hall Jazz Band. Για τη συνέχεια, το ίδιο πράγμα ακριβώς θα κάνει και ο Ηλίας Ζάικος.

Ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός που αναδεικνύει πως το ρεμπέτικο και το blues, το τάνκο, το φλαμέγκο είναι αδέλφια. Είναι μουσικές των περιθωριοποιημένων ανθρώπων της πόλης.

συνεχίσουμε την βόλτα μας σήμερα. Μια βόλτα που μας πήγε από τα σοκάκια του Πειραιά στα σοκάκια της Νέας Ορλεάνης, ρεμπέτικο και μπλουζ, κοινή διαδρομή, κοινά συναισθήματα, ο ίδιος πόνος που ενώνει όλο τον κόσμο που θέλει να εκφραστεί μέσα από τη μουσική. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Το ραδιοπούλι ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι. Θανάσης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Βασίλης Φωτιάς, γυναίκα, αυτό είναι το ξεκίνημα μας.

0: για να σε στείλει στο Δαφνί.
1: Αυτό ήταν ο Βασίλης Φωτιάς και η γυναίκα. Αυτή είναι η ενδελεχεία. Κρίση πανικού.

0: μάτια σα γεννιέται.
1: Κρίση πανικού ενδελέχεια. Όλια Λαζαρίδου, Όλια Λαζαρίδου. Μαζί με Σεβίλογλου, σε ποιήση της Κατερίνας Γόγου, ετών 9.

Όταν ξυπνήσεις το πρωί και δεν θα βρεις το πάτωμα χαπάκια, πουλόβερ και σουτιέν και χτυπήσεις με δύναμη την πόρτα χωρίς να ακούσεις πίσω σου το ιστερικό μου σκασμό, μη βάλεις τα κλάματα και πας για να με βρεις στην παιδική φωτογραφία μου που σε κοιτάει.

0: Φτιάξε έναν ήλιο σαν κι αυτούς που μόνο εσύ έχεις το νου.
1: Φτιάξε έναν ήλιο σαν κι αυτούς.
0: Φτιάξε έναν ήλιο. Φτιάξε έναν ήλιο.
1: Φτιάξε έναν ήλιο
0: σαν κι αυτούς, που μόνο εσύ έχεις το νου. Ούτε στα ηλίθια γραφτά μου σου έχω πει ψέματα. Πάντοτε σου έλεγα πως είναι όμορφοι οι άνθρωποι, τα χρώματα και η μουσική. Μέτρησε μόνο τα μεροκάματα που έκανα. Μ' αυτό θα μάθεις πως έζησα.
2: Ήρθε ο κύριος. Θα πας τώρα και θα πεις αυτό που σου είπα.
0: Ύστερα πλύνε τα μούτρα σου και μην αφήσεις κανένα να σου πει τι απόγινε με τη μάνα σου. Μόνο κάτω από αυτές τις ηλίθιες αποδείξεις φτιάξε έναν ήλιο από αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου. Και κάτω από αυτό γράψε με τα αστεία παιδικά σου γράμματα. Ξόφλησε. Ξόφλησε.

έξω η πόλη μας κλείνει το μάτι. Στον τοίχο απέναντι κάποιος σου έγραψε. Το ξέρω πως όλα πήγανε στράφη. Κάτω από το πάπλωμα μόνο εσύ κι εγώ. Ό,τι ήθελα να πω στο έχουν ξαναπεί. Ακόμα και εδώ πάνω στο ίδιο κρεβάτι. Τα αστέρια μέσα σου είναι ατελείωτα. Κάτω από τα χέρια σου μόνο το δέρμα μου. Και εσύ πάντα θα φεύγεις πριν το τελείωμα. Μετά μου υπόσχεσαι, μέχρι την άνοιξη φεύγουν τα σύννεφα. Μένουμε εγώ κι εσύ στο ήλιο βασίλεμα. Μέσα στο όνειρο, εγώ γυρίζω πια κι είναι ξημέρωμα. Ό,τι κι αν έλεγα, τώρα το ξέχασα.

Ήταν η Όλια Λαζαριδού σε μουσική του Μάξε Βίλογλου ετών 19. Ήταν η Ένα Τσιγάρο στα Μπαμ με την Αλφα Επίθετη. Έξεμα, είναι η Κινηθνητή μαζί με Ότρα Ρότα στη δική μας γειτονιά.

0: Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 24. Μάρμαρα κοινοβουλίων, μάρμαρα τάφων. Πάνω τους καρφωμένα πανιά και σύμβολα πολέμων. Γιατί η ίδια μάνα που σε χλεβάζει, είναι η ίδια μάνα που σε σκεπάζει. Αυτό διάβαζα σε ένα διάδρομο που είχα ξαπλώσει. Σκοτάδι μου φώτιζαν οι λέξεις. Οι μηχανές δεν απειλούνται από τα συνθήματα των τοίχων, αρκεί να μην διαβάζονται. Η στόλη ένα μάτσο σκλάβι, απάντησε η μηχανή. Και τράβηξε τη σκανδάλη κάτω από τη σημαία.
1: Το blues του αποχαιρετισμού. Ήταν η στοίχημα και οι μηχανές. Είναι το blues του αποχαιρετισμού με τη Βασιλική Τσιφτσή και τον Μιχάλη Ατσάλι.

Βασιλική Τσιφτσή, Μιχάλης Ατσάλης στο μπλουζ του αποχαιρετισμού, το τραγούδι του Παύλου Σιδρόπουλου στον τρόπο που το τραγούδισαν οι δύο. Κώστας Χρονόπουλος, πάλι σε τραγούδι του Παύλου Σιδρόπουλου, πες μου αν θέλεις κάτι. Loop cover.

Κώστα Χρονόπουλος, πες μου αν θέλεις κάτι loop cover, το τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου, το οποίο μια και βάλαμε δύο διασκευές, θα το ακούσουμε και

0: Ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος, πες μου αν θέλεις κάτι. Είναι τα μυθισμένα εξωτικά, αυτά τα κόκκινα σημάδια.
1: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

στις μέρες μας είναι.

Μεθυσμένα εξωτικά αυτά τα κόκκινα σημάδια και αυτό διασκευή. Πτέρυγα 3, δειλία, φτώχειρες.

Ήμουν ολόκληρο με σένα για μισό. Κορμί μου, σώμα και ψυχή παραδομένη. Τι μένει τελικά, πες μου τι μένει.

ντυμένη. Από μια χάπη εντελώς.

τι μένει τελικά. Σταμάτης Μουστάκας. Αυτή είναι η στιγμή 90. Φεύγω, γεια.

0: Δραματσίνε χώρος του θανάτου του Θενέιλ στα Κάγκελα.
1: Δεν είναι σίγουρος. Πάνω στο

Tooth and Nail στα κάγκελα. Δεν ξέρω αν εσείς είστε στα κάγκελα που τελειώνει η εκπομπή. Την εκπομπή θα κλείσω Τάκης Μαύρης και δεν είσαι εντάξει. Εμείς θα σας θυμίσουμε τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά, πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σε όλους και όλες και καλό μήνα. Ακριβώς 6 ώρα το απόγευμα. Ο αέρας του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ανοίγει και για την επόμενη ώρα το μικρόφωνο αναλαμβάνει να συνδέσει ιστορίες, αισθητικές και ηχητικά τοπία που επιβεβαιώνουν τον τίτλο μας «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Για σήμερα έχω δώσει τον τίτλο Sonic Paths, ηχητικά μονοπάτια, και ξεκινάμε χωρίς καθυστερήσεις με ένα ορχιστρικό περίπατο στα σύνορα Αριζόνα και Μεξικού. Η Καλέξικο άνοιγαν πάντα νέους δρόμους συνδυάζοντας την indie folk με τη μεξικάνικη μαριά της παράδοση. Το οργανικό κομμάτι «Ουμάνο» κυκλοφόρησε το 2001 στην σπάνια περιορισμένης κυκλοφορίας συλλογή «Αέριο Καλέξικο», η οποία υπολούνταν αρχικά μόνο στις περιοδίες τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Καλέξικο στο instrumental κομμάτι τους «Ουμάνο» από τα 2001.

Οι τρομπέτες των Joey Burns και John Cupertino έδωσαν τη θέση τους στη σκόνη του έρημου τοπίου, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μετάβαση προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Γιατί θα ακούσουμε τον Σουηδό Jonathan Hulten, που ήταν γνωστός από τη θητεία του στους Metal Tribulation. Θα ακολουθήσει εδώ μια εντελώς διαφορετική ακουστική κατεύθυνση. Από το Extended Play του 2017 θα ακούσουμε το Living, το οποίο στηρίζεται σε πολυεπίπεδα φωνητικά και μια γυμνή ακουστική κιθάρα.

0: Η λιτότητα των χορδών του Jonathan Holden αφήνει έναν αντίλαλο που ταιριάζει απόλυτα με την νεοφόρκ αισθητική του επόμενου του δημιουργού. Ο Δάνος Κιμ Λάρσεν, η κινητήριος δύναμη πίσω από το group of The Want and the Moon, κυκλοφόρησε το 2011 το άλμπουμ The Long Descent. Μέσα από αυτό, το τραγούδι Tear It Apart ξεχωρίζει γιατί μπολιάζει την νεοφόλκ δομή με ενορχιστρώσεις που θυμίζουν folk pop της δεκαετίας του 60. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Of The Want and the Moon στο κομμάτι Tear It Apart από τα 2011.
1: Mon cœur se détache de vous.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είστε συντονισμένοι λοιπόν με το www.radiobird.gr και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», που για σήμερα έχει τίτλο επεισοδίου «Sonic Paths», με τον Ανέστη Χατζεντονίου πίσω από το μικρόφωνο. Παράλληλα, το chat της ιστοσελίδας μας λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, βρίσκεται κάτω δεξιά. Και σκεφτείτε το σαν έναν πίνακα ανακοινώσεων του σταθμού. Γράψτε τη γνώμη σας ή διαφωνήστε ελεύθερα με τις επιλογές μου. Αν η καθημερινότητα σας βγάλει εκτός συχνότητας, θυμηθείτε ότι η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά την ίδια ώρα, 6 με 7, κάθε απόγευμα εκτός Τετάρτης. Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο έχουμε 4 ευκαιρίες επαναλήψεων για να καλύψουμε κάθε πρόγραμμα. 2 το Σάββατο, το πρωί 10 με 11 και το απόγευμα 6 με 7. Και ακριβώς το ίδιο μοτίβο και την Κυριακή. Περνάμε τώρα στη Βοστόνη των 90s και τους Morphine. Ο Mark Sandman χρησιμοποίησε ένα custom μπάσο με δύο μόνο χορδές και δοξάρι, ενώ Dana Coley συνέβαλε με διπλά σαξόφωνα. Από το άλμπουμ τους Like Swimming του 1997 ακούμε το I Know You, μέρος 3.

Ο χαμηλόσυρτος χαρακτήρας των μόρφιν παραμένει σημείο αναφοράς για το πώς η αφαίρεση παράγει τεράστιο όγκο στον ήχο. Συνεχίζουμε. Ο Άντι Ντράγκατζης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός παραγωγός που βρίσκεται πίσω από τους Blue States, υπέγραψε το 2002 το άλμπουμ Man Mountain. Μέσα από εκεί, το κομμάτι Season Song έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από το soundtrack της ταινίας 28 Days Later του Danny Boyle από τα 2002. Θα ακούσουμε τους Blue States στο τραγούδι αυτό, Season Songs από τα 2002.

Ένας κινηματογραφικός, ταξιδιάρικος ηλεκτρονικός ήχος που συνδυάζει όργανα ορχήστρας με προσεγμένο down-tempo προγραμματισμό. Πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Θα ταξιδέψουμε στο Νορβηγικό Βορρά με την Mary Boyne, την καταγωγής από τους Σάμι Ιθαγενείς, που είναι η μόνη επίσημα αναγνωρισμένη Ιθαγενής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βόρεια Ευρώπη. Η δημιουργός λοιπόν Mary Boyne ενσωματώνει την παραδοσιακή φωνητική τεχνική Yoik, μια αρχαίγονη φωνητική παράδοση ακαπέλα των Ιθαγενών Σάμι με σύγχρονα μουσικά όργανα. Η ουσία για την παραδοσιακή αυτή φωνητική τεχνική Yoik είναι ότι δεν τραγουδάς για κάτι σε ένα Yoik, τραγουδάς για να ανακαλέσεις ένα συγκεκριμένο άτομο, ζώο ή τόπο. Θα την ακούσουμε από το άλμπουμ του 2006 με τον τίτλο «Ιτζικίντας» στο τραγούδι «Voi, voi, mu».

Η φωνή της Μαρι Μπόιν ξεπερνά τα γλωσσικά σύνορα, μεταφέροντας μια αρχαίγονη τελετουργική αίσθηση κατευθείαν στο σήμερα. Ο Ισραήλ Νας ηχογράφησε το άλμπουμ Rain Plants το 2013 σε μια ξύλινα χειρόνα στο Dripping Spring του Τέξας. Το μόνιμο κομμάτι φέρνει στο προσκήνιο την Αμερικάνα με έντονες επιρροές από την κιθαριστική σχολή του Neil Young και της West Coast ψυχεδέλειας. Ακούμε τον Ισραήλ Νας στο κομμάτι Rain Plants από τα 2013.

0: του πενταρστήλ, της κιθάρας και τα ζεστά αναλογικά περάσματα του Ισραηλινάς άφησαν μια αίσθηση ανοιχτού ορίζοντα.
1: Ακούτε το Radio Bird και την εκπομπή. Το ένα φέρνει το άλλο με τον Ανέστη. Κάθε μέρα 6 με 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες.

Επιστροφή στα δικά μας. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας στο άλμπουμ «Ταξίδι για ένα ευρώ» του 2009 παρουσίασε τις τρεις ευχές. Ένα κομμάτι στηριγμένο στην αμεσότητα της ερμηνείας και τους απλούς ουσιαστικούς στίχους. Λεωνίδας Μπαλάφας, τρεις ευχές από τα 2009.

0: η αυθεντικότητα της ελληνικής τραγουδοποιίας όταν αποφεύγει τις περιττές παραγωγές και εστιάζει στον πυρήνα του τραγουδιού. Ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», αποκλειστικά στο Radio Bird. Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που επιμελείται και παρουσιάζει αυτή την εκπομπή. Ο moderator, παραγωγός με έδρα την Αθήνα, κυκλοφόρησε το 2018 το άλμπουμ Sinner's Syndrome. Το Burning Bridges είναι ένα υπόδειγμα sample-based trip-hop με αναλογική ζεστασιά και vintage αισθητική. Moderator και Burning Bridges από τα 2018.
1: Everything else is just icing on the cake, you dig?

Το βινιλιακό σαμλάρισμα και το αργό ρυθμικό μπάσο του Moderator λειτουργήσαν ως η τέλεια γέφυρα για το επόμενο ηχητικό πείραμα. Το 1981, ο Brian Eno και ο David Byrne κυκλοφόρησαν τον σταθμό My Life in the Bush of Ghosts. Στο κομμάτι τους με το τίτλο The Jezebel Spirit χρησιμοποίησαν πραγματικό ηχογραφημένο απόσπασμα από ραδιοφωνική μετάδοση εξορκισμού, τοποθετώντας το πάνω σε πολυρυθμικά post-punk beats. Brian Eno και David Byrne στο Jezebel Spirit από τα 1981.

0: Ένα ιστορικό δείγμα για το πώς το sampling άλλαξε για πάντα τη σύγχρονη μουσική παραγωγή στις αρχές της δεκαετίας του 80. Θυμηθείτε ότι το My Life in the Bush of Costs κυκλοφόρησε στα 1981.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Και με το ένα αναφαίνει το άλλο, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε στους UB40. Οι UB40 που πριν γίνουν εμπορικό φαινόμενο ήταν μια πολιτικοποιημένη double reggae μπάντα από το Birmingham που πήρε το όνομά της από το έντυπο επιδόματος ανεργίας της Βρετανίας. Από το άλμπουμ τους λοιπόν Present Arms το 1981 θα ακούσουμε το Sardonicus. Πάμε λοιπόν, UB40 και Sardonicus από τα 1981.

Αυθεντικό, βαρύ dub reggae με κοινωνική συνείδηση και την κλασική αγγλική παραγωγή της εποχής. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το άλμπουμ σταθμό του Tom Waits, το Swordfish Trombones από το 1983. Στο τραγούδι του με τον τίτλο Soldiers Things, ο Waits, συνοδευόμενος μόνο από μαρίμπα, όργανο και κόντραμπάσο, απαγγέλει την εκποίηση των προσωπικών αντικειμένων ενός στρατιώτη για λίγα σέντς. Tom Waits και Soldiers Things από τα 1983. Μια καθηλωτική, δωρική αφήγηση που αποτυπώνει την τραγικότητα της ανθρώπινης απώλειας χωρίς καμιά δόση εντυπωσιασμού.

και με τις τελευταίες νότες του Tom Waits ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω οι διαδρομές που ακολουθήσαμε την τελευταία ώρα να σας πρόσφεραν μια διαφορετική ηχητική συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχαν και κάναμε μαζί τη συνακρόαση. Θυμίζω το ραντεβού μας καθημερινά στις 6 έως τις 7 το απόγευμα, με εξαίρεση την Τετάρτη. Για όσους θέλουν να επανέλθουν στο πρόγραμμα μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι 4 επαναλήψεις μας είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο και την Κυριακή στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και να θυμάστε πως η μουσική, όπως και στην καθημερινότητα, το ένα φέρνει τ' άλλο.

0: μαζί το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

Brainessence. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Λάμπος. Brainessence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Ακούτε την 537η εκπομπή Brainerson στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Όλοι μας την αγάπη στη Δαναούλα που μας λείπει. Ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή με τον John Lennon και το You Are Here από το Mind Games 1973. Και πάμε στον George Harrison για να ακούσουμε το If Not For You από το All Things Must Pass του 1970.

Αυτό ήταν ο Paul McCartney και οι Wings με το Some People Never Know από το Wild Life 1971 και ολοκληρώνουμε αυτό το αφιέρωμα στις solo καριέρες των Beatles με τον Ringo Starr βέβαια και το Private Property, ένα τραγούδι που του είχε δώσει ο McCartney από το Roto Gravure του 1976, τον δεύτερο καλύτερο δίσκο του Ringo Starr κατά τη γνώμη μου μετά το Vienna.

Αυτός ήταν ο Murray Head με το Never Even Thought από το Say It Ain't So του 1975 και πάμε στον Νίνο Φερέρ για να ακούσουμε το Mint Julep από το Nino and Radio του 1974.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Αυτός ήταν ο McShane με το Trying for Days από το Bailout for Fun του 1974.
1: Και πάμε στις Parlay για να ακούσουμε το Misunderstanding από το Pleasure Principle του 1978.

Αυτή ήταν η Funkadelic με το I Bet You από το Funkadelic του 1970 και πάμε στον Idris Muhammad για να ακούσουμε το Buy a Boogie Bump από το House of the Rising Sun του 1976.

0: Αυτή ήταν η ΑΕΚ και Τίνα Τέρνερ με το Come Together και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τον Bill Withers και το Use Me.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή, 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
2: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
1: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
3: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι το Μακαρονοτέρας, είμαστε στην Μακαρονταράτσα. Είναι Κυριακή απόγευμα επιτέλους. Και σύντος λέμε έναρξη τον Σεπτέμβρη. Εμείς το κάναμε έναρξη τον Οκτώβρη. Για δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Και αυτό που ακούγεται από πίσω είναι ένα κομμάτι που έψαχνα πάρα πολύ καιρό. Κομμάτι ο Θεός να κάνει μια παροδία του The A-Team, που ήταν μια σειρά που έπαιζε στα 80's, και το τραγουδάει ένας

0: You walk right into my trap. Now that I have the chain gang, no one can stop me.
1: What about the kids, fool?
0: I'll destroy the 80s forever.
2: What you talking about, Gary?
3: Αρκετά όμως με τα 80s που ήθελε να σκοτώσει ο κακός της υπόθεσης εδώ πέρα στο βιντεάκι. Άμα το δείτε θα καταλάβετε, θα το ανεβάσω κάποια στιγμή. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική σαν αυτή που θα έπαιζε ο Νίκος στο περίπου. Στο περίπου έτσι. Ατμοσφαιρική, με πιάνο και με θέμα το φθινόπωρο. Αλλά πριν από αυτό ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι που έχει θέμα το ηλιοβασίλεμα που απόλαυσα πριν από λίγο στην ταράτσα εδώ πέρα πίνοντας τον καφέ μου. Into the Sunset από την Michelle McLaughlin.

Να καλησπερίσω την Φωτεινή και το Μανώλη στα σχόλια. Ναι, για το πρώτο μισάρο νομίζω περίπου θα μας πάει κάπως έτσι. Το κομμάτι λέγεται «Το πρώτο φύλλο του φθινοφόρου», «The First Autumn Leaf», από τον Λούκα Μαουρέλι. Καλησπέρα και στη Νίκη, βλέπω που μόλις μπήκε στο chat. Κάτσε και χαλάρωσε, Νίκη.

Να καλησπερίσω και τον Λεωνίδα εδώ πέρα που μου έγραψε στα σχόλια. Να είσαι καλά, Λεωνίδα, και να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική και γενικότερα χρονιά. Για τη συνέχεια, ένα κομμάτι το οποίο έλεγα θα το παίξω ακριβώς στις 8 και 17, γιατί λέγεται, είσαι ακριβώς, 20 και 17. Και τα κατάφερα. Είναι ο Λάρφουρ Άρμαλτς, συγγνώμη, και από την Ισλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Και το κομμάτι λέγεται 20 και 17. Ούτε καν 20 και 20. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Ολάφουρ Άρναλτς από την Ισλανδία. Θα ακούσουμε και κάτι άλλο από αυτόν τη δεύτερη ώρα, που αρχίζουν τα καλά και η κανονική εκπομπή. Λέμε τώρα, τα καλά είναι τώρα, από ό,τι βλέπω. Και για τη συνέχεια, πάλι στο ίδιο ύφος, θα μας πάει μέχρι τις και μισή περίπου, το Otto Music 2 με τον Max Richter. Τι συλλογούλα είναι αυτή. Πάντως το διάλεξα για τον τίτλο. Και μετά θα αλλάξουμε λιγάκι ύφος, να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σιγά σιγά μέχρι να απογειωθούμε στο δεύτερο μέρος.

να καλησπέρισουμε και την Αλεξάνδρα που μπήκε στην μουσική παρέα μας εδώ πέρα. Κάτσε, Άλεξ, εδώ είναι, χαλαρά.

αυτή που ακούμε από πίσω είναι μια τραγουδίστρια που μάλλον πρέπει να είμαι ο τελευταίος που την ανακάλυψα, γιατί είναι αρκετά γνωστή και στη χώρα μας, Μισελ Γκούρεβιτς, και αυτό είναι από τα προάρης κομμάτια. Φυσικά τελείως αλληγορικός ο τίτλος Party Girl, μόνο για party δεν θυμίζει αυτό το κομμάτι, αλλά στη συνέχεια, κυρίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα ακούσουμε και πιο καινούργια κομμάτια της που είναι πραγματικά υπέροχα. Αλλά μην σας κάνω μεγάλο spoiler, ας ακούσουμε τώρα το Party Girl.

Αυτή ήταν η Μισελ Λαφλίν που είχαμε ακούσει και προηγουμένως με το Beautiful Distraction, μια όμορφη απόσπαση της προσοχής. Εντάξει, κάπως έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον Ασάφ Αβιντάν τώρα με το Ode to My Thalamus. Οδύ στο θάλαμό μου, μάλιστα.

σχεδόν παρά 20 εδώ στο Radio Bird. Είμαι το Μακαρόν Τέρας. Κάνω μια έκτατη δύο-ωρη εκπομπή σήμερα, ξεκινώνοντας από τις 8. Εν αναμονή και του Νίκου του Έξαρχου να αρχίσει εκπομπές κάποια στιγμή. Με το Light or Dark αυτή την ώρα. Να καλησπερίσω και τον Γιάννη, τον αδόκιμο γραφέα. Εδώ πέρα βλέπω μπήκε στα σχόλια. Ο οποίος ξεκινάει και αυτός μαζί με μένα σήμερα την σεζόν 26-27 επιτέλους. Θα δω το αφισάκι και το θέμα που μας έχει ετοιμάσει, δεν το έχω δει ακόμα. Θα το δω και θα το προλογίσω αναλόγως στη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν, continua, μεταμόρφωση, μάλιστα. Μια λατινική ιταλική λέξη και μια ιταλική και μια ελληνική που λέγεται προφανώς συνεχιζόμενη μεταμόρφωση από τον Φαμπρίτζιο Παρτελίνι.

Και ενώ το απόγευμα έχει δώσει για καλά τη θέση του στο βράδυ, τι ωραία που τα λέω όταν βοηθάει και ο τίτλος. Αυτό που ακούσαμε λεγότανε Endless Story About Sun and Moon, Carl Engel. Καλησπέρα Παρή, και για τη συνέχεια το The Joke από Bradley Carl.

να καλησπερίσω φωνητικά και την Νίκη, την έγραψα και στο chat. Καλό είναι να μαζευόμαστε σιγά σιγά όλοι μαζί. Δεν ήθελα να κόψω αυτό το υπέροχο τραγούδι στη μέση. Ακόμα ένα καλύτερο για τη συνέχεια. End of an era.

0: had a good time, didn't we?
1: Αυτή ήταν η Μισελ Γκούρεβιτς που είχαμε ακούσει πριν από λίγο ένα πολύ πιο σκοτεινό κομμάτι από τα πρώτα. Και από ό,τι διαβάζω έχει βγάλει 7-8 bedroom albums. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι οι λεγόμενοι bedrooms producers, η παραγωγή της κρονοκάμαρας του δωματίου. Μια που πλέον έχουμε τα μέσα λόγω της τεχνολογίας να κάνουμε καταπληκτικές παραγωγές όπως αυτή που ακούσατε, χωρίς να πηγαίνει κάποιο σωστό στούντιο και να πληρώνει ή να βασίζεται σε άλλους ανθρώπους για να κάνουν την παραγωγή. Μάλιστα, πάνω η Μισελ Γκούρεβιτς βγαίνει και από το δωματιό της, κάνει πάρα πολλές συναυλίες και έχει περάσει και από Ελλάδα από ό,τι έχω διαβάσει. Πάμε για τη συνέχεια στο ίδιο ύφος και ναι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Άσαφ Αβιντάν και το Haunted και μετά ξεκινάει το κυρίως μέρος. Μην ανησυχείτε, στο ίδιο ύφος.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
1: Γιατί?
2: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη εφλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Άκουε την Κυριακή βράδυ στις 9 radioberg.gr και θα καταλάβεις.

Καλησπέρα λοιπόν και επισήμως. Καλή ραδιοφωνική χρονιά από την Μακαρονοταράτσα. Είμαι ο Μιχάλης το Μακαρονοτέρας. Τώρα αρχίζει η κανονική εκπομπή. Με την ίδια playlist, μην ανησυχείτε, δεν θα αλλάξουμε ύφος. Στο μεταξύ, την πρώτη ώρα προσπαθούσα να διαβάσω λίγο το νέο πρόγραμμα του ανανεωμένου και μία από τα ίδια είναι. Μικρές οι αλλαγές, Radio Bird. Έχουμε κάποιες μικρές αλλαγούλες, κάποιες επαναλήψεις πηγαίνουν κάπου αλλού. Γενικά έχουμε πολύ κόσμο, πολύ διάθεση και θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Έχουμε μερικές προσωρινές απουσίες που μας λείπουν πάρα πολύ, αλλά πιστεύω θα επανέλθουν και θα είμαστε πάλι όπως και πριν

0: scientific evidence pointing toward evolutionary processes is something put in place by him. He's made of spaghetti and meatballs. He flies through the universe, touching things with his newly appendage. You have been touched, I have been touched.
1: Εντάξει, τι παίζω εγώ τώρα το σηματάκι εδώ πέρα, θα προλάβω να λιώσω αυτά που θέλω να παίξω. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με το ένα κομματάκι, ένα σφινάκι που δίνει ακριβώς το στίγμα έτσι της εκπομπής του ύφους που θέλω να έχει.

Το προηγούμενο το Decepticon δεν αγόρασε μια διαφήμιση. Κάπου το ξανακούσει. Old man had a factory that folks called the killing.

Burning Down από τους The Cog is Dead, The Cog. Και έλεγα προηγουμένως τι ετοιμάζει το Radio Bird για φέτος. Έβλεπα εδώ πέρα τις μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα, πρέπει να αναμελετήσω. Αυτό που έχω παρατηρήσει με μεγάλη χαρά είναι ότι πλέον τα πρωινά στο Radio Bird είναι πάρα πολύ διαφορετικά, είναι πιο γεμάτα και θα γεμίσουν ακόμα περισσότερο πιστεύω. Και παράλληλα όσον αφορά την δική μου εκπομπή, το Μακαρόν Τέραση, γενικά εδώ πέρα οι ώρες των Κυριακούλιδων με τους The Soundscapes, τον Γιάννη, τον Άρη, τον Νίκο, εμένα, σκεφτόμαστε να κάνουμε περισσότερα ζωντανά. Σκεφτόμαστε, εντάξει, δεν είναι ωραίο, δεν είναι κακό να κάνεις σχέδια όταν αρχίζει η χρονιά, η ραδιοφωνική είναι προκειμένο. Κάτι Bar at the Door από τους The Pillars.

Παράλληλα έχω ανοίξει λίγο και τα ιδιοσιογραφικά εδώ πέρα να δω τι γίνεται, καιρό έχω να τα δω. Και είχε δει κάτι ότι παίζει με τον Φρέντο Εσπρέσο, το διάβασα στο Reddit, κάτι έπεφτε ο χαβαλές ο σχετικός εκεί πέρα. Και τώρα διαβάζω και την είδηση, λέει ότι οι Ιταλοί πέρασαν στην υιοθέτηση του Φρέντο Εσπρέσο και το σκηνικό ήταν ότι μας κοροϊδεύραν επειδή τον κάναμε, λέει, κρύο εμείς τον Εσπρέσο, ενώ γιατί ο κανονικός είναι ζεστός. Γενικά με τον καφέ έχω την εντύπωση το σωστό είναι να τον πίνεις ζεστό, όχι κρύο, όχι φραπέ, όχι φρέντο εσπρέσο, όπως τον πίνανε παραδοσιακά οι παλιοί και οι καινούργοι βέβαια, τον ελληνικό που στην ουσία είναι τουρκικός ή αλλιώς αράβικος καφές. Τέλος πάντων, πέρασε το καλοκαίρι, να σας ρίξω λίγο τώρα. Θα μας πούν τώρα ο Κωστής, ο Μιχάλης Καλογεράκης και ο Παντελής Καλογεράκης όσα περίμενα αυτό το καλοκαίρι και προφανώς πάλι δεν ήρθανε.

0: καλύτερο μέσα σε μια στιγμή.
1: Αυτός ήταν ο Κωστής Χρήστου από μια μικρή πόλη, όπως μας λέει, της Δυτικής Μακεδονίας. Και όσα περίμενα αυτό το καλοκαίρι, μαζί με τον Μιχάλη Καλογεράκη και Παντελή Καλογεράκη, τους ακούσατε στο τέλος με το χαρακτηριστικό τρόπο που τραγουδάνε και επενδύουν τη μουσική τους. Ο Κωστής Χρήστου, όπως βλέπω, στις 28 Οκτωβρίου θα εμφανίζεται ζωντανά στο Κύτταρο. Για τη συνέχεια, Ab Ovo από τον Joep Bevink.

Μου έκανε εντύπωση αυτός ο τίτλος όταν έψαχνα τέτοιου είδους μουσική για σήμερα και το έψαξα λοιπόν και ab ovo στα λατινικά σημαίνει από την αρχή ή από την προέλευση και στην κυριολεξία σημαίνει από το αυγό.

Ο όρος αναφέρεται σε ένα από τα δίδυμα αυγά από τα οποία γεννήθηκε η Ελένη της Τρίας, παρακαλώ. Τα αυγά αυτά τα γέννησε η Λίδα, αφού ο Δίας, μεταμφιεσμένος σε Κύκνο, είτε την αποπλάνησε και τη ζευγάρωσε, είτε τη βίεσε, σύμφωνα με διαφορετικές εκδοχές του μύθου, μυθολογία είναι αυτή, και έτσι, αν η Λίδα δεν είχε γεννήσει το αυγό, η Ελένη, η ωραία Ελένη, δεν θα είχε γεννηθεί ποτέ. Και επομένως ο Πάρης δεν θα μπορούσε να το σκάσει μαζί της, και επομένως δεν θα είχε γίνει και τροϊκός πόλεμος.

για να συμμετέχω και εγώ εδώ πέρα στα σχολεία. Δεν μπορώ να γράφω πολύ εύκολα όσο παίζει μουσική. Να πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι που απολαμβάνω σε αυτό το ζωντανό, που φυσικά είναι το ζωντανό κομμάτι που ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος άλλος που σε ακούει και αλληλεπιδράς μαζί του και τα λοιπά, είναι η διαδικασία να επιλέξεις τα τραγούδια που θα παίξεις. Και εμένα μου αρέσει πάντα να ψάχνω στα ίδια ακούσματα μεν, αλλά νέα τραγούδια που δεν τα έχω ξανακούσει. Αυτά που τα γνωστά τα ακούμε σύντομα όλη μέρα γύρω μας.

Και να με συγχωρείτε άμα δεν προλογίζω κάθε φορά τα κομμάτια. Απλά στον player έχουμε αυτό το μαραφέτη που δείχνει ποιο κομμάτι είναι μας ενδιαφέρει. Αν και πλέον με το Shazam και το κινητό τηλέφωνο μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις όταν ακούς κάτι.

Μπήκαμε στα σκληρά Σάφα Βιντάνα, όπως σας έλεγα. Και μετά έχω και Μισελ Γκλούβεριτς. Κυριαρχούν αυτοί οι δύο σήμερα στην playlist, και υπάρχει καλός λόγος γι' αυτό. Τον ακούτε δηλαδή. Except for love. One more.

Κυριακή βράδυ, εδώ το μακαρόν τέρας δεν έφυγε, απλά είχε ώρα να μιλήσει. Άκουγε και αυτό την μουσικούλα. Μην νομίζετε, δεν προλαβαίνω να τα ακούσω και ολόκληρα τα κομμάτια. Τώρα τα ακούω εδώ μαζί σας. Αυτός είναι ο Jason Whibley από το Washington, ο οποίος όμως συνδυάζει folk, punk και gypsy rock, δηλαδή γύφτικη rock, μαζί με μουσική από του δρόμου, street music. Τι βγαίνει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. A band of skeletons are playing. Don't act like you don't know the tune. Your part is echoed in the path of every deadly blow and passed against a counterpoint reflected off the moon. There is a banquet at the table.

Να πούμε εδώ ότι τα κομμάτια όλα που ακούμε εδώ πέρα θα τα ανεβάζω και σε playlist από το Spotify στην σελίδα του Facebook, αλλά μπορείτε να τα ξανακούτε και σε διάφορες φάσεις εδώ πέρα στο Radio Bird στα πλαίσια των μακασετών ή αλλιώς το The Mac Tapes, που παίζει κάθε Πέμπτη στις 11 με 1 και συνήθως παίζει και πριν από το podcast της Παρασκευής στις 7 η ώρα. Συγγνώμη. Για τη συνέχεια, I'll always kill the things I love. Πάντα σκοτώνω αυτά που αγαπάω, μας λένε οι The Real Tuesday Wells.

τώρα μόλις πρόσεξα ότι το κομμάτι αυτό είναι από ένα δίσκο που λέγεται The Last Werewolf και μας θυμίζει ότι ξέρετε ο μήνας του Οκτωβρίου είναι ο μήνας του Halloween. Θέλω να τιμήσουμε, τουλάχιστον αυτή η εκπομπή, θέλω να τιμήσει αρκετά το Halloween. Πάμε να ακούσουμε τους πρώτους 6 μήνες της αγάπης από την Μισελ Γκούβεριτς. Είπαμε, την ανακάλυψα σήμερα και θα σας ζαλίσω με αυτήν.

και ενώ το μακαρονοτέρας, η μακαρονοταράτσα πλησιάζει στο τέλος της μετά από αυτή την δίωρη εκπομπή που δεν ξέρω κι εγώ πόσο γρήγορα πέρασε και πόσα κομμάτια έχουμε αφήσει έξω. Να πούμε ότι συνεχίζουμε μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα. Ακολουθεί η νέα σεζόν, η έναρξη της νέας σεζόν από τον αδότιο γραφέα, τον Γιάννη, που διαβάζω εδώ πέρα. Επιτέλους μπήκα και τα παρακολούθησα εδώ πέρα τα τεκνόμενα. The Sonic Code C, ο κώδικας Sonic, μάλιστα, ο ηχητικός κώδικας. Από τα βάθη των αιώνων, οι φθόγγοι επιζούν ως κρυπτογραφημένα αποτυπώματα του πολιτισμού. Ξετυλίγουμε το ιστορικό νήμα της μουσικής δημιουργίας, αποκωδικοποιώντας τις απόκοσμες συχνότητες που σμίλεψαν τα ανθρώπινα πάθη και άλυξαν την πορεία του χρόνου. Το ταξίδι ξεκινά. Ακριβώς ήρθε η ώρα. Ξεκινά μετά από μένα. Στις 10 είναι ο αδότιμος γραφέας με τα gold tapes του. Καλή χρονιά να έχουμε. Θα κλείσω με Tiger Lilies. Δεν μπορούσα. Δεν έχω καιρό να ακούσω το κομμάτι. Heroin. Καλό βράδυ. Τα λέμε από εβδομάδα και μέσα στη εβδομάδα. Εδώ πέρα θα είμαστε. Γεια σας.

Καλησπέρα. Από μικρός κιόλας, όταν άρχισα να ασχολούμαι και με τη μουσική και με μουσικά όργανα αλλά και με φωνητικά, είχα την εξής απορία. Πώς γίνεται αυτά τα 7 σύμβολα, αυτές οι κουκίδες με τις γραμμές, να δημιουργούν τέτοια έργα, τραγούδια, μουσικές, συμφωνίες κτλ. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι οι 7 μουσικές νότες αποτελούν το θεμέλιο ενός ολόκληρου συστήματος. Αυτά τα ελάχιστα σύμβολα, σαν πνευματικά στοιχεία της φύσης, συνδυάζονται με άπειρους τρόπους για να γεννήσουν τη μουσική. Μέσα από τη μαγεία της αρμονίας, οι 7 φθόγοι μεταμορφώνονται σε παγκόσμια γλώσσα. Εκφράζουν τα βαθύτερα ανθρώπινα συναισθήματα, αποδεικνύοντας πως η απλότητα της δομής μπορεί να δημιουργήσει την απόλυτη καλλιτεχνική αιωνιότητα. Είμαι ξανά κοντά σας και αυτό το χειμώνα ο Αδόκιμος Ραφέας με την εκπομπή Gold Tapes. Αρχίζουμε ένα ταξίδι 7 εκπομπών με την επωνυμία Sonic Code και θα είναι μια διαδρομή, ένα ταξίδι στις νότες του πεντάγραμμου και τη σημασία του στην σύγχρονη μουσική. Για πάμε να δούμε τι έχουμε.

The Sonic Coat, λοιπόν, είναι το ταξίδι αυτό των 7 εκπομπών που θα αρχίσει από σήμερα. Και βέβαια, αφού μιλάμε για νότες, η αρχική νότα είναι η Do. Η Do αποτελεί το μέλιο, την αφετηρία και το σημείο αναφοράς του δυτικού μουσικού συστήματος. Είναι η πρώτη νότα της φυσικής μείζωνας κλίμακας. Ο λευκός καμβάς πάνω στον οποίο μαθαίνουν να δημιουργούν οι αρχαίοι μουσικοί και το κέντρο βάρους μερικών από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Από τη γέννησή της μουσικής σημειογραφίας μέχρι τις σύγχρονες συμφωνικές αίθουσες, η νότα Do κουβαλά μια μοναδική ιστορική, ακουστική αλλά και συμβολική αξία.

Στη δυτική μουσική, η νότα ντο, διεθνώς γνωστή με το γράμμα σε, είναι το σημείο εκκίνησης για τη μελέτη της θεωρίας. Στο πιάνο, το ντο αντιστοιχεί στα λευκά πλήκτρα που βρίσκονται ακριβώς αριστερά από κάθε ομάδα δύο μαύρων πλήκτρων. Το λεγόμενο μεσαίο ντο, middle σε or σε φορ, έχει συχνότητα περίπου 261,63 Hz στο παγκόσμιο κούρδισμα, με το λα σλας α4 στα 440 Hz στα τεχνικά σημεία αυτά. Αυτή η συγκεκριμένη συχνότητα αποτελεί το ακουστικό και γεωμετρικό κέντρο του κλειδιού του σολ και του κλειδιού του φα, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στις χαμηλές αλλά και τις υψηλές συχνότητες.

Η ιστορία της, του ονόματος της νότας ντο ξεκινά μόλις τον 11ο αιώνα από τον Ιταλό μοναχό και θεωρητικό της μουσικής Γκουίντο Νταρέτσο. Για να βοηθήσει τους ψάλτες να απομνημονεύουν τους φθόγους, χρησιμοποίησε τους πρώτους κανόνες ενός δημοφιλούς θρησκευτικού ύμνου, του Ut Grand Taxis, ύμνος των Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η πρώτη συλλαβή του ύμνου ήταν η Ut, η οποία αντιπροσώπευε την πρώτη νότα του εξάχορδου. Για πολλούς αιώνες η νότα ονομαζόταν Ut, ένα όνομα που διατηρείται ακόμα και σήμερα σε ορισμένα γαλλικά θεωρητικά κείμενα. Τώρα πώς φτάσαμε από την ονομασία Ut στον Do? Αν και το Ut εξυπηρετούσε το σκοπό του, είχε ένα βασικό μειονέκτημα. Η προφορά του τελείωνε σε σύμφωνο. Το τάφι γεγονός που δυσκόλευε το σολφές και την καθαρή φωνητική άσκηση των τραγουδιστών. Έτσι, τον 17ο αιώνα, ο Ιταλός θεωρητικός Τζοβάνι Μπατίστα Ντόνι πρότεινε την αντικατάστασή του με τη συλλαβή Ντο. Τώρα πιστεύετε ότι η επιλογή αυτή έγινε από την πρώτη συλλαβή του δικού του επωνύμου Ντόνι, είτε το πιθανότερο από τη λέξη Ντόμινους, δηλαδή ο Κύριος, ο Θεός. Αυτό σημαίνει προσδίδοντας την νότα μια ιερή και κεντρική διάσταση.

Η κλίμακα της Ντομίζωνα σε Major θεωρείται η πιο καθαρή κλίμακα στη μουσική. Αποτελείται αποκλειστικά από τις φυσικές νότες Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σο, Λα, Σι, χωρίς να περιλαμβάνει καμία δίεση ή ύφεση. Λόγω αυτής της απλότητας είναι η πρώτη κλίμακα που διδάσκεται σε κάθε μουσικό όργανο. Στο πιάνο παίζεται χρησιμοποιώντας μόνο τα λευκά πλήκτρα. Η απουσία αλλοιώσεων την καθιστά το απόλυτο μέτρο σύγκρισης για την κατανόηση των υπόλοιπων κλιμάκων και των μουσικών διαστημάτων. Στην κλασική εποχή και την εποχή του ρομαντισμού, οι συνθέτες απέδιδαν συγκεκριμένα συναισθηματικά χαρακτηριστικά σε κάθε τονικότητα, θεωρία των αφεκτών. Η Ντο Μίζωνα περιγραφόταν συχνά ως η τονικότητα του φωτός, της καθαρότητας, της χαράς και της θριαμβευτικής απλότητας. Ο Κρίστιαν Σούμπερτ στο έργο του για την αισθητική της μουσικής έγραψε ότι η Ντο Μίζωνα αντιπροσωπεύει την αθωότητα και την απλότητα. Αντίθετα, η Ντο Ελάσσονα, η Σεμαϊνόρ, συνδέθηκε με το σκοτάδι, το πάθος, το τραγικό πεπρωμένο, αλλά και τον εσωτερικό αγώνα.

Ίσως η πιο διάσημη χρήση της νότας ντο ως τονικού κέντρου βρίσκεται στην 5η συμφωνία σε ντο ελάσσονα, έργο 67, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Το πασίγνωστο μοτίβο των τεσσάρων σημείων, το πεπρωμένο που χτυπά την πόρτα, ξεκινά σε αυτό το δραματικό περιβάλλον. Ο Μπετόβεν χρησιμοποιεί την τρομερή ένταση της ντο ελάσσονας στα πρώτα μέρη για να περιγράψει τη σύγκρουση και την απόγνωση, προτού οδηγήσει το έργο στο πανηγυρικό φινάλε, το οποίο μεταπηδά στην ντο μείζωνα, συμβολίζοντας τη νίκη του φωτός έναντι του σκοταδιού.

Ο Wolfgang Amadeus Mozart επέλεξε την τονικότητα της Do Μίζωνας για την τελευταία και πιο μεγαλειώδη συμφωνία του, τη συμφωνία αριθμό 41 Jupiter. Εδώ η νότα Do γίνεται το όχημα για την απόλυτη ισορροπία, τη λαμπρότητα και τη συνθετική τελειότητα. Το έργο ξεχυλίζει από βασιλικό δυναμισμό και ενέργεια. Στο μνημειώδες φινάλε, ο Μότσαρτ μπλέκει 5 διαφορετικά μουσικά θέματα σε μια εκπληκτική αντίστοιξη, αποδεικνύοντας πως μια απλή τονικότητα μπορεί να φτάσει στα ύψη της θεϊκής πολυπλοκότητας. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην μιλήσουμε για την νότα Ντο χωρίς να αναφερθούμε στον Johann Sebastian Bach. Το μνημειώδες έργο του, το καλοκουρδισμένο κλειδοκύμβαλο, ανοίγει με το πρελούδιο αριθμό 1 σε Ντο Μίζωνα. Αυτό το κομμάτι που αποτελείται από σπασμένες συγχορδίες πάνω στη βάση του Ντο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εθέρια έργα στην ιστορία της μουσικής. Ο Μπαχ ξεκινά σκόπιμα από την Ντο για να ξεδιπλώσει στη συνέχεια το ταξίδι του σε όλες τις υπόλοιπες 23 τονικότητες. Πάμε να ακούσουμε δύο έργα, ένα από τον Μότσαρτ όπως είπαμε πριν και ακολουθεί του Μπαχ.

Όπως παρατηρείτε σήμερα, όλη η λίστα των τραγουδιών που ακούμε είναι από την κλίμακα ντο, είναι δημιουργημένη από την πρωταρχική κλίμακα ντο. Τόσο τα κλασικά κομμάτια που ακούσαμε μόλις πριν από τον Μπετόβεν λίγο πριν, από τον Μότσαρτ και τον Μπαχ, όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια που είναι στο γνωστό στυλ της εκπομπής, είναι βασισμένα σε αυτή την κλίμακα. Η έλξη των συνθετών άλλωστε προς την νότα ντο εκτείνεται σε όλες τις περιόδους. Ο Φραντς Σούμπερτ έγραψε τη σπουδαία συμφωνία αριθμού 9, γνωστή και ως μεγάλη, The Great C Major, ένα έργο επικών διαστάσεων γεμάτο λυρισμό. Στον 20ο αιώνα, ο Μόρις Ραβέλ συνέθεσε το παγκοσμίως διάσημο μπολερό σε ντο μίζωνα. Ο Ραβέλ διατηρεί την ίδια τονικότητα και την ίδια νότα ως βάση για σχεδόν 15 λεπτά, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη, υπνοτική και κλιμακούμενη ορχιστρική ένταση που καθυλώνει τον ακροατή.

Σήμερα η Νότα Ντο παραμένει ο απόλυτος πυλώνας της μουσικής εκπαίδευσης παγκοσμίως. Στα σχολεία, τα μεταλλόφωνα, οι φλογέρες και τα πληκτροφόρα όργανα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε η πρώτη επαφή του μαθητή με τη μελωδία να γίνεται μέσω της ντομίζωνας. Στη μοντέρνα pop και rock μουσική, εκατοντάδες παγκόσμιες επιτυχίες γράφονται σε αυτή την τονικότητα, καθώς προσφέρει καθαρότητα, είναι εύκολη στην εκτέλεση και ταιριάζει ιδανικά στη μέση έκταση της ανθρώπινης φωνής. Το ντο δεν είναι απλά ένας φθόγκος, είναι το σπίτι της δυτικής μουσικής, ένας σταθερός τόπος αναφοράς μέσα στο αέναο ταξίδι των ήχων. Συμβολίζει την απαρχή, την τάξη και την ισορροπία, καθώς από αυτό ο μουσικός μπορεί να αναζητήσει νέες αρμονικές διαδρομές και να περιπλανηθεί στο άγνωστο. Έτσι, η απλότητά του αποκτά βαθύτερη σημασία. Γίνεται ένα σημείο αφετηρίας από όπου η ανθρώπινη δημιουργικότητα μετατρέπει τον ήχο σε συναίσθημα, σκέψη και έκφραση.

The Sonic Code, λοιπόν, η νέα ενότητα της εκπομπής μας World Tapes, που αρχίζει το ταξίδι της σήμερα και θα ολοκληρωθεί σε 7 εκπομπές, είναι η εκπομπή που ασχολείται με αυτά τα μαγικά σύμβολα, τις νότες, τις 7 νότες που τόσο ταπεινά έχουν δημιουργήσει έναν υπέροχο κόσμο, έναν κόσμο που βασίζεται στη μουσική και την αρμονία. Είμαι ο Αδόκιμος Ραφέας με την εκπομπή Gold Tapes και σας χαιρετώ για σήμερα. Θα ραντεβού την άλλη εβδομάδα πάλι την Κυριακή. Να είστε όλοι πολύ καλά. Καλό σας βράδυ.